0: Τι όταν με το βούλογα μα διαρμακτάω.
1: Και μην κολλάνε. Πάμε να. Αλλούκα να όνει πού να είναι που λέω ένα κουλιά. Παρακάνε ράγγελα. Ράγγελα που γάτι λέω άγγα. Μπορούμ, μπορούμ. Μπορούμ, μπορούμ. Μπορούμ, μπορούμ. Ουέι, να με τσίγκαρ. Μάρτια ρούγγια μα. Άγγα λέω. Μα είναι ούτε από τα βάτια. Πάλα για το πτώμα λέμε. Ακούντα να πούλα, πούλα, πούλα, πούλα. Πάγα για κούντα, brown, να πούλα, έπρεπε να κρατήσει. Πάγα για τα τρίπτρ, με λόγα για. Ήρουν ένα μελέν, special μελέν, μελέν κούντα μελέν. Ήρουν ένα πρωινή λακρά, να μάγω κοιμήρω, πάγα για κούντα, αρρεπε λίρα μπερι κούντα. Πάπα να προβλήμα να αγκαλά πέρα να κουπά κουπά ρίκτουρα γιόλκο πέρα να γάνε γαμάρα πάπα να γάνε πλακάντα να γάνε να ούκουνα να ούκουνα καμ δάρα μου γιακό μητά ουρωτκό τσίκεν τζάμα μερό τσίκεν γαζέλα τα τζάμα καβρί πια τέκα μρα πούλα μρα πρία μρα μρα τζέλα γάνε να πάμε φιλεσίτη γιακό τέκα. Miss Ross, you. Drink, no, capo. I'm going to go to the house. I'm going to go to the next day. pamal ngarani bin chulor dal pamal
2: mura tarin lo jo tarin
1: biwala lo koi no ay wan kan jo miak tonga nya oni miak koi puna no no tuya buko metre pero kala wala buko metre ngai ni wal kamati bro wutu na benara na ngarani no ngaya wa pumu dal pamal nya bin chula bet mamla tar pun bintil kuna ya ka ka nya bang ni wan ka nya nga ha ko wa no no mari una rim seven rim seven mala for multi grad kunya da ba mari una ay mat nga pa ke nga jabra ben di che okay who won begin na ni ka ba mala api jan nga tao ya ka tao nang bujin po ya ni okay ni anar bia nar batao
2: nar batao
1: nar batao
3: yo ngaraya ko Steven, you're listening to 88.9 Yulong Radio Nolan Boy.